να σε φύγω. Κοίτα τα πάνια, ετζάκα του συνάτα, κάντα τώρα, βάει κάντα